0: τυχήν πεινά στη Καρσάγια.
1: Sapra raikiwa tengen dening tangan lorok kiwa.